0: Βούνι. Κάπου νύχτα και κανόνα, σύ ο δενό, η αλλιώ ρο, αγώ δερα νόγο, τύρε τα βούνι, ο χάνα, ο άου, σέντι, κρέμ μπάσο. Τα βούνι ο νέο κρογονά, γκόρανι, ο γασόκο, εδώ δεν κονα τεχνολογία μου, ανια ντοράβα, τα ραγωτίδα, κυρα είναι, τάντου, τάντου, τάντου, τάντου, κακου, τάντου, κα.
1: Yes.
0: Τρογίδε δε κάου, δουκα, κα, δάγε κανίνι.
1: Yes.
0: Ο καρικέ βέβαιο. Yes. Ο γουάτι του καίνε.
1: Ο γέτι, ο σέντι, κρέμ μπάσο.
0: Aya tusoka kwa DJJ na turaso kare wa jedu na wadage ka emwe dego kinyamwe seko disinga na
2: neza izatsu na daika mirogo itatu na keda
3: madha ukeminyidhiyo neza Zesta Superhero Jams breakfast ya kurewu ekiyo kuwagira on kuwagira na Zesta Superhero Jams Zesta Superhero Jams shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganamere nekure na red plum area ila kuhe mayo na mixed fruit area ila go shajamura ogo go shajamura nige nokure na moshamu otage tigidhia wa strawberry ashiri matitigetu wana dhudha on Zesta Superhero Jam area wagura ura heo airtime ona kana data bundles Zesta Superhero Jams moshamu on wadhe nira kuhe mayo wenyitere yaku on mode na ukenere breakfast ya power Zesta Super Fun Day.